0: με ρίτα ζυφάς. Μαζεμί, ντούμπα κουτουμίουα, αγκουέντε σκαμιζόλα, Ρούι Κεφάλ, Λουίζι Αγγούστου Κουνδέο Άτ, Σάντρε Κιμκούγο, Ντομίγκο Ζωτέχιγε, Γκίμπα Ουν Ζωστρέ, Μαντιτή, Σαν Ελίε, Κάρλο Μαλιδανκάνη, Αντριάνο Αλβάνο, Μανουέλ Τζίμπα, Αντώνιο Ζέντο Ράιβο, Ιζαία Τζούτα Τζού, Σέρτζο Πετάι Μουκοβόλη, Τιμόν Πέτρου Πίκ, Λίνι Δέκα, Αναντέλα Σγκλάου, Ρόζα Κάρλο. Πίτα, Ζωζέ Μακαφέρα, Μίκα Αρμάν Σκουνκότ, Τεντάι Παντούρα, Γιωσμάν Τζιωσμάν Μεντέκη, Κόμπο Ταβίτ Νέκη, Γιωγάνι Ερνέστο, Ταβίτ Καλτάν, Φιλίπη Μαγκίζα, Αμπτούλ Ντομίνγκο, Αντελίν Μαγκιούλα, Αθέλμα Σλιμάνι, Λούκας Γκουμισάι, Ρούι Μια Τσπάου, Αλμπερτίνη Ζωάν Μπρεντάου, Ζωάν Τσέιτα Δενιθέλα, Σαν Σαμπακάμα, Ιζαία Σβυρασκόρη, Εμάλκη Ζουχρέ Μαόετου, Ζήνιο Ταϊρός, Τοντάι Μτσαλέμπα, Ζωζέ Λουίς, Μπρένι Κυραμπασάου, Μαντί του Αντίλιο Ραπόζου, Φερνάντος Κλάου, Ηλίες Παγκαδέ, Μέκη Λουίς Μέκη, Τομάς Τσάρλις Σκουιδρίρε, Ιτάι Ντομίνγκο, Τσάρλις Αλμάντο Σκουιδρίρε, Νόε θα έρθουν τη Θονγκουένου να πει και μας πει στα γανάζι.
1: Μαζί ήταν κόμμα.
0: Τα τέντα, παντερνό βάσα να δάτε.
1: Μαζί ήταν. Walikani pa 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 ndizo namba munasunisa imwe kuti kwanise kupinda muchibvirano munguva zino izi kwechani
2: mamukarani sonsa
1: ninga zvamuri kubva zvebaba peni mwana wazinji
2: tirinani zvatu
1: ande ndimwe wanu muri kupi
2: Juanqui Fernando Goha Karandiga.
1: Wa Juanqui Fernando Goha Katandika Nkurubambo muri papi pachibadi
2: zona Guinea-Faulo uno
1: ande kunanga kuti mtunhu uyu wa Guinea-Faulo uti tini
2: ndiri kuona uri mushi uyu
1: aita
2: ande ande
1: chadiko tipenti pfe mazinji zvamatuisira imwe nguva ino iyi
2: mazinji ngakusankura kwene nyimbo basi
1: yawani
2: Nobre Jackson
1: inabviri tini
2: rudo rakanaka
1: nyimbo iyo iyi ningaigomba neretitini
2: munaikhale kumacheso
1: inabiritini
2: chimuko changu
1: mazviita mosazvadi
2: eoni seoni
1: kwadikani padoko na padoko zvense izvi tichirangana imwe mukati mwanguva zino izi kukhale kulanga wamboi uyu zvense izvo dikanoedere pano nanga kubva nyimbo ya Dorka Moyo zvense izvi nkuitira kuti ne tikwanise kubva zve mhani zvacho uyu aditsikai uyu machibesa kureka
3: halo
1: tipeni kulara
3: hara tinachirenga mushamarai
1: ninga zvamuri kubva zve ndimwana muri kupi
3: kurangana Gildo Vitor Nyaumba
1: wa Gildo tipeni pfema zinji bamba maditsikai mwe muri kupi
3: nhara tiri mutunhu wanyauchi rorada shwara
1: nyauchi kuranga kuri titini
3: nhada nyauchi ribu
1: aitai matuisirai munguva zino izi
3: nhada kupera kwasondo chishanu chanachibese ndikambogadziragadzira madendere anguku parazono kuteera yamanheru tanga tombosishiri mutambo nyauchi na nyabanda wakatazana hapana ragoresa ndakungaedza pano hati nanga tikuenda kumabasa mudhomingo kubasa kuti
1: okay
3: ne
1: tsvakudeka ryari munguva zino izi masankhula chipi
3: nana ndikuda wakanyumbo
1: yewani
3: ya king reyo
1: inabvititini